Βέσα, γκαϊτό, οτέσα, πιέρετη, νεβιτό, φωτναρόντε. Νεβέσα, γκαντό, οτέσα, ανεβιτό, φωτναρόντε. Εμά, βέσα, γκαϊτό, οτέσα, ανεβιτό, φωτναρόντε. Πιέρετη, ογκίτο, οτέσα, ανεβιτό, φωτναρόντε.